έναν βρακιώτικο τραγούδι, ένα σαν βρακιώτικο ύμνος, ένα 45 που έρχεται από το 84, από ένα συγκρότημα που ποτέ δεν μάθαμε δεύτερο του τραγούδι και πιθανότητα δεν είχαν κιόλας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσοδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότη. Έπεσε Σίλβερ σήμερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Danny Wilson, Mary's Prayer.

τι τραγουδάρες έχουμε ακούσει στη ζωή μας. Darlene Wilson, Mary Sprayer. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Retail Systems. Καλημέρα στην Αθήνα Στέφανε. Έβρεξε στην Άρτα. Μετά το παζάρι. Runaway. Soft Cell, Tainted Love. Να ακούσουμε κάτι από Mark Almond. Να τα ακούσουμε.

και θα επαναλέβω όπως για το Mary Sprayer. Μεγάλες μουσικές έχουμε. Ακούσε. Soft Cell, Mark Almond, Tainted Love και Mark Almond, A Lover's Burned. Ένα τραγούδι, ένα ταιριαστικό της Κουτσουκέλας. 12 λεπτά μετά τις 9. Μια Παρασκευή πρωί που ο μήνας έχει 9.

μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγάλα τραγούδια. Mark Almond, A Lover's Burn. Εκεί που τα απαντάει αυτή. Και το Τιμόρι. Θα σε κάνω να πληρώσεις, λέγει, ότι έκανες. You ask for it that way. The Ice House. Τους λατρέψαμε με το Hey Little Girl. No Promises. Στο 9.19, σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι 9 και 19.

όχι από τα γνωστά τραγούδια, αλλά έχει αυτή τη γλύκα μιας άλλης εποχής. Ice House, No Promises, καλημέρα πτήσιμο. Καλημέρα στο κέντρο. I don't wanna be a hero. Johnny Hey Jazz. Μα συγγνώμη, πώς το σκέφτηκαν αυτό το όνομα, Johnny Hey Jazz?

Johnny Hate Jazz. I don't want to be a hero. Η μεγάλη Tina Turner. You can stop me loving you. Όταν πέθανε η Tina, μας ήρθε. Το δεχτήκαμε καλά γιατί είχε χρόνια να ηχογραφήσει. Είχε χαθεί πια από τα φώτα. Παρ' όλα αυτά, τι έχει τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει τα νιάτα μας.

You Can't Stop Me Loving You. Ή την Ατέρνα. Αγγελική, θα ακούσουμε Άρος Ραματζώτη τη Δευτέρα. Ίσως να ξεκινήσουμε σε μπαστάσιο να καντσόνε. Ο Τζον Φόγκερτι τώρα. Άλλο ένα παράδειγμα, όπως λέγαμε την πρώτη ώρα, με τον Ρότζερ Χότσον. Changing the weather.

ο Τζον Φόγκερτι, δηλαδή Creedence Clearwater Revival. Changing the Weather, ό,τι ακριβώς έγινε και χθες το βράδυ. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα βρακιώτες μου. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει εκπομπή με διασκευές, αλλά σε hard. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Αγγελική, θα έχουμε Ραματζότη τη Δευτέρα. Τώρα είμαστε Σάλομουντ. Τώρα είμαστε στα Μπαούλα.

Paul King, Love and Pride, γιατί σας ξέρω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρόμπιν. Ένα μεγάλο μπαούλο, David Bowie, Let's Dance, μπράβο ρε Μιχάλη. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ, good morning Susan. Καλημέρα Ελένη και Κλειό. Το λέω στα αγγλικά για να μαθαίνουν τα κορίτσια. Video Kill the Radio Star, οι Bugles. Όταν η τηλεόραση σχεδόν εξαφάνισε το ραδιόφωνο. Και να, ούψ, έκπληξε, το ραδιόφωνο είναι εδώ. Είμαστε στο 79, όταν το ραδιόφωνο φαίνονταν να τελειώνει.

γίνεται μια εκπομπή χωρίς Queen, χωρίς Freddie Mercury. Πάμε για τέλος. 12 λεπτά και Phil Collins.

Phil Collins, You Can't Hurry Love. Πάμε fun για το τέλος με Billy Idol για τα γερόντια Uptown Girls. Καλημέρα ζωή, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα ζωή, Φόσκολος. Στο έχουν πει αυτό, το καλημέρα ζωή, στο έχουν πει.

Αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα μέσα στη χαρά. Ο Billy Joel, Uptown Girl. Και τι πιο χαρούμενο μπορούσαμε να ακούσουμε για το τέλος. Είμαστε στο καλοκαίρι των 96 και τα λέω αυτά με τις πρώτες βροχές. Ήταν η Wham, ήταν το αποχαιρετιστήριό τους, The Edge of Heaven. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μια Παρασκευή που ο μήνας είχε 9 και ο μήνας είχε 9. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Hey, έναρξη αύριο για την κυρία Σερδανέ στις 10 το πρωί. Τα Σάββατα θα αποκτήσουν μια άλλη έγκλη. Και όπως γράφει στο 919, η Αθανασία Σερδανέ φέρνει στα πρωινά του Σαββάτου ευχάριστες αλλά και ευχάριστες ειδήσεις. Πολλά φιλιά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

guardami, guardami,

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: free.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: la vida de los uruguayos. La vida de los uruguayos. Pero nos hiciera navegar un poquito por este cable.
1: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
2: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα...
1: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 9-19 και στο 919.gr.
3: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

sweet pie.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1,

0: ένα διαγάλματος τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
3: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Κακοβρακία FM. 2. Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

καλημέρα σε όλους. 4 χρόνια μετά και είμαστε πάλι εδώ στον Αμβρακία, το δημοτικό ροδιόφωνο της Σάρτας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά αυτός ο κύκλος δεν έχει κλείσει ακόμα.

Είμαι η Αθανασία Σερδανέ και σας καλωσορίζω στον Αμβρακία, στο αναλογικό ραδιόφωνο, στους 91,9 στα FM και στο ψηφιακό 919.gr. Γιατί το ραδιόφωνο είναι αγάπη, είναι συνήθεια, είναι λαχτάρα. Μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα θα εκπέμπουμε κάθε Σάββατο συνέστημα, γιατί χωρίς συνέστημα δεν ζούμε, δεν υπάρχουμε. Εμείς θα βάζουμε ψυχή και μουσική και εσείς φαντασία και καλή διάθεση. Καλή μας επανεκκίνηση λοιπόν, καλή ακρόαση με αγαπημένα κομμάτια.

και βεβαίως είναι επίκουρος στο νέο ξεκίνημα. Πάντα ο Αλέξης Κατσαδωράκης είναι εδώ ψυχήτε και σώματι και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εμψυχωτής. Γιατί όπως και να το κάνουμε, 4 χρόνια απουσίας είναι αυτά, έχουμε ξεμάθει λιγάκι.

Απέναντι στην κυριαρχία της εικόνας, το ραδιόφωνο διατηρεί τη δική του μαγεία. Ψυχαγωγεί, συγκινεί, ενεργοποιεί τη φαντασία, η οποία ζωντανεύει τις ιστορίες και τα σκηνικά των τραγουδιών. Δίνει σχήμα και μορφή στα πρόσωπα και τα τοπία. Είναι μια συντροφιά που δεν αφήνει κανέναν να αισθάνεται μόνος του.

φθινοπόριασε για τα καλά, η φύση άλλαξε όψη με μια μοναδική πανδεσία χρωμάτων. Η θερμοκρασία πέφτει, οι βροχές αυξάνονται και οι μέρες μικραίνουν. Και εμείς είμαστε εδώ για να επιλέγουμε τραγούδια που μας φτιάχνουν την γκρίζα διάθεση.

Τραγούδια που μας φτιάχνουν την ψυχολογία, μια και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον Αμβρακία μέχρι τις 11. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

σε μια εποχή όπου οι συνθήκες της ζωής είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες, η πίεση και το καθημερινό άγχος αυξάνουν αρνητικά την, επηρεάζουν μάλλον αρνητικά την ψυχολογία μας, αυξάνουν το στρες. Γι' αυτό η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα ψυχικής ευεξίας, ψυχικής υγείας είναι ακόμα πιο αναγκαία. Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να τα εκφράζουμε και να τα ρυθμίζουμε. Παγκόσμια μέρα ψυχικής υγείας λοιπόν σήμερα, και θέλω να πιστεύω ότι η ομβρακία βάζει ένα μικρό λιθαράκι στον τομέα αυτό, στο να νιώθουμε καλύτερα. Ακούτε πάντα Ομβρακία στους 91,9 στα FM και 919.gr. Είμαστε ζωντανά μέχρι τις 11, κάθε Σάββατο θα τα λέμε, τέτοια ώρα. Καλημέρα στην Άρτα που τώρα ξυπνάει. Καλημέρα στην αγορά της πόλης, καλημέρα σε όσους εργάζονται, καλημέρα σε όσους μας ακούτε, από όποιο σημείο της γης.

The World's a Girl, Anita Lane, το τραγούδι που ακούμε, υπέροχη Anita Lane. Μια καλλιτέχνηδα με ξεχωριστή αισθητική, η οποία υπήρξε βασική συνεργάτηδα και μούσα του Nick Cave. Έφυγε νωρίς τα 61 της, αλλά υπήρξε από τις πιο επιδραστικές τραγουδοποιούς.

Στην Κίνα προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2027 το πρώτο ξενοδοχείο με ρομποτικό προσωπικό, παρακαλώ. Ρομπότ θα είναι στην υποδοχή, στο check-in, στο room service, στην καθαριότητα, στη μεταφορά των αποσκευών, ενώ θα προετοιμάζουν ακόμη και το φαγητό. Δεν ξέρω αν η είδηση αυτή, η εξέλιξη αυτή προκαλεί θαυμασμό ή τρόμο. Εκτός από το απρόσωπο της εξυπηρέτησης που ήδη δημιουργεί κάποιον προβληματισμό, κάποια αρνητικά συναισθήματα, φανταστείτε όταν εξαπλωθούν αυτές οι μηχανές πόσες θέσεις εργασίας θα στερήσουν.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγκινητικά σας μηνύματα στο chat του σταθμού. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Μιτσάρα. Ο Μιτσάρας ο πιο σταθερός ακροατής στον Βρακία, από το Λίβερπουλ. Καλημέρα Αλέκο, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Αλίνα, παλιά μου συμμαθήτρια.

Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Αυτή είναι ευχή και προς τους συνοδοιπόρους εδώ στο ραδιόφωνο. Σας έλεγα πριν για το πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει στην Κίνα το νέο έτος με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό. Και η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προβληματίζει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προβλέπουν ένα δυσίωνο μέλλον, καθώς τα ρομπότ αποκτούν όλο ένα και πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά και κάποια στιγμή ενδέχεται να κυριαρχήσουν πάνω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λειτουργούν όλο και περισσότερο σαν ρομπότ και το ρομπότ όλο και περισσότερο σαν άνθρωποι. Αυτό που ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν οι μηχανές πάντως είναι αισθήματα. Ας κρατήσουμε λοιπόν το συναίσθημα ως την αποκλειστική εσωτερική μας πηξίδα και το τελευταίο απόρθητο φρούριο.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Και εκείνος όπως και εγώ κάναμε τα διαλύματά μας, αλλά επιστρέψαμε εδώ. Δεν χανόμαστε. Καλημέρα και στη Χριστίνα.

Εμείς λοιπόν θα επιμένουμε ραδιοφωνικά και όσο πάει. Παίρνουμε και παράδειγμα από το Woody Allen, ο οποίος Woody Allen, αν και διανύει το 90ο έτος της ζωής του, ετοιμάζει τη νέα του ταινία, την 51η κατά σειρά. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν ήδη στην Ισπανία, την οποία ο Allen αγαπάει ιδιαίτερα και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη. Πρόκειται για κωμωδία και δεν ξέρω για σας, προσωπικά ανυπομονώ να τη δω ολοκληρωμένη στη μεγάλη οθόνη, διότι είμαι από τους φαν του Woody Allen, δεν έχω χάσει καμία του ταινία.

0: Με αυτά και με αυτά η ώρα έφτασε 10 και 29, διανύσαμε ήδη το πρώτο μισάωρο. Το άγχος του πρώτου πενταλέπτου έχει φύγει, μπορώ να πω, με τη δική σας υποστήριξη πάντα. Να είστε καλά.
1: Dans une taverne du vieux Londres.
0: Καλημέρα και στη Στεφανία που μόλις έστειλε το μήνυμά της στο chat.

Όπως σας είπα και πριν, έχω δει σχεδόν όλες τις ταινίες του Woody Allen. Αυτή όμως που με εντυπωσίασε πιο πολύ, που έμεινε ανεξίτηλα στη μνήμη μου, είναι η ταινία του 2011 «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», σε σενάριο και σκηνοθεσία δικά του. Η απεικόνιση του Παρισιού είναι μαγευτική και το σενάριο πρωτότυπο, το οποίο μάλιστα είχε προταθεί για Όσκαρ. Η ταινία μεταδίδει μοναδικά την ατμόσφαιρα του Παρισιού του χτες, vintage αυτοκίνητα, ιστορικά μπιστρό, γραφικά δρομάκια της Μονμάρτης και άλλες νυχτερινές λήψεις από την πόλη του φωτός, μεταφέρουν το θεατή σε μια άλλη εποχή. Ένα ταξίδι στο χρόνο στη δεκαετία του 1920, όπου ο πρωταγωνιστής, το μπαρ των καλλιτεχνών, συναντιέται με διασημότητες της εποχής, τον Χέμινγκουεϊ, τον Πικάσο, την Γκέρτρουντ Στάιν.

Και μιας περί κινηματογράφου ο λόγος, με αφορμή τη νέα ταινία που ετοιμάζει ο Γκούντι Άλεν, να εκφράσω και μια επιθυμία. Ανυπομονώ προσωπικά να ξεκινήσουν οι χειμερινές προβολές της κινηματογραφικής Λέσχης Άρτης και νομίζω πολλοί από εσάς, διότι το συζητάμε. Το σινεμά υποκαθιστά το βλέμμα μας στον κόσμο όπως τον επιθυμούμε. Η ρίση ανήκει στον θεωρητικό του κινηματογράφου Αντρέ Μπαζέν, αλλά έγινε ευρέως γνωστή μέσω του φιλμ «Η περιφρόνηση» του Jean-Luc Godard. Ο Godard εφάρμοσε αυτή τη φιλοσοφία στο έργο του, επαναπροσδιορίζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εικόνα.

Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν, δυστυχώς. Έτσι και η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκονται πλέον στα χαρακόμματα. Μετά από μια επαγγελματική συμπόρευση περίπου 40 ετών και η υπόθεση οδηγείται μάλλον στα δικαστήρια. Από τη μεθυσμένη πολιτεία μέχρι σήμερα, η Άννα Βύση διένυσε μια τεράστια πορεία, μια τεράστια απόσταση καλλιτεχνική, χρονολογικά και ειδολογικά, ως προς το ύφος των τραγουδιών που ερμήνευσε. Οπότε είτε την προτιμάτε στην προ-Καρβέλα είτε στη μετα-Καρβέλα εποχή, εξακολουθεί να γοητεύει τα πλήθη.

Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα με την Βύση και τον Καρβέλα. Και όπως λέει και η γνωστή Ατάκα, είναι πολλά τα λεφτάρι. Η Ατάκα παρεμπιπτόντως είναι από την ταινία Λόλα του Ντίνου Δημόπουλου.

Αναβύση, αυθεντική, σαγηνευτική, διαχρονική. Έχει γράψει τη δική της ιστορία στη μουσική. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη υπόθεση ένας καλλιτέχνης να μπορεί να συνομιλεί με όλες τις ηλικίες και με τη νέα γενιά και με όλα τα γούστα και όλα τα μουσικά είδη και να γεμίζει ασφυκτικά το ΟΑΚΑ στα 70 του. Βύση για πάντα.

Ορνέλα Βανώνη, ανώνυμο, πειραγμένο και αυτό, ανώνυμο Βενετσιάνο. Η μόνη που δεν έχει πειραχθεί, διασκευαστεί ακόμη είναι η Μαρία Κάλλας, νομίζω. Κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε και αυτό. Αλλά μας αρέσει. Αποκτάνε μια φρεσκάδα τα τραγούδια αυτά.

Ο ευνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από τις ιατρικές και δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης. Εκτός όμως από τη νομική και επιστημονική διάσταση του θέματος, που έχει να κάνει με το πλαίσιο λειτουργίας των διαφόρων κέντρων θεραπείας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ανέδειξε και ένα κοινωνικό φαινόμενο της εποχής. Αυτό της αιμονής στην αντιγύρανση και στο κυνήγι της αιώνιας νεότητας. Θα πούμε και άλλα σε λίγο γι' αυτό. Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει, η ώρα είναι 10:52. Ο Δημήτρης Μπόσμος έχει μπει ήδη στο στούντιο και ετοιμάζεται για την επόμενη ώρα. Και στις 12 Βαγγέλης Ρίζος και Παλιατζούρες. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο.

Οι άνθρωποι και ιδίως οι καλλιτέχνες, παγιδευμένοι στη δημόσια εικόνα τους, νιώθουν την ανάγκη να συντηρήσουν μια ψευδαίσθηση λάμψης. Κυνηγώντας την αιώνια νεότητα, οδηγούνται πολλές φορές σε ακρότητες και υπερβολές. Μπορούν έτσι εύκολα να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης από επιτίδιους και να οδηγηθούν σε οικονομική και προσωπική κατάρρευση. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που νομίζω μόλις άρχισε και έχει πολύ δρόμο ακόμα.

φύγει κανείς, ακολουθεί ο Δημήτρης Μπόσμος με τις μουσικάρες του. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την ίδια ώρα, 10 με 11 εδώ στην Αμβρακία. Να είστε όλοι καλά ή στο επανειδήν. Μάλλον επανακοήν, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σάββατο. Αμπραγκιώτησες και αμπραγκιώτες, η μέρα που ξυπνάμε λίγο πιο χαλαρά, αφήνουμε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της εβδομάδας και δίνουμε χρόνο σε όσα μας κάνουν να χαμογελάμε. Βάλτε λοιπόν τον καφέ σας μετά τη σούλα, πρώτη εκπομπή. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, έτσι λένε. Καθίστε αναπαιφτικά, δυναμώστε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο πρωινό με καλή μουσική, όμορφες κουβέντες και φυσικά την καλύτερη παρέα εσάς. Είτε βρίσκεστε σπίτι, είτε στο δρόμο, είτε ετοιμάζεστε για τις σαββατιάτικες δουλειές σας, εμείς είμαστε εδώ για μία ώρα να σας κρατήσουμε συντροφιά και να κάνουμε το πρωινό σας λίγο πιο φωτεινό, με όμορφες ιστορίες και μουσικές που αγαπήσαμε. Πάμε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που συντονίστηκαν σήμερα. Στο φίλο του Βαγγέλη το Ρίζο, ο οποίος θα αναλάβει τη σκυτάλη μετά τις 12 εδώ με πάντα πανέμορφες μουσικές. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα και στον Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ που συντονιστήκατε. Λοιπόν, το 1978, να ξεκινήσουμε έτσι, δύο μεγάλες μορφές της ροκ, ο Chris Norman και η Suzy Quattro, συναντιούνται σε ένα ντουέτο που έγραψε ιστορία. Το Stumbling In έγινε τεράστια επιτυχία με τη χαρακτηριστική μελωδία και τη χημεία των δύο καλλιτεχνών να το κάνουν διαχρονικότατο. Ένα τραγούδι για τον έρωτα που έρχεται απρόσμενα και μας παρασύρει.

Φοβερή μπάντα, φοβερό ντουέτο, ένα ντουέτο το οποίο πραγματικά έγραψε ιστορία. Την καλημέρα στη φίλη μου τη Στεφανία, καλημέρα, να είστε καλά όλοι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ το μουσικό μας ταξίδι με ένα καλλιτέχνη που ξεχωρίζει για τη βελούδινη φωνή και το ιδιαίτερο ύφος του. Ο Daniel Merriweather, Αυστραλός τραγουδιστής, συνδύασε την pop με την soul και τα blues. Μας παρουσιάζει το εκπληκτικό κομμάτι το Impossible, ένα τραγούδι που αγγίζει όλες τις ευαίσθητες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί κάποιες φορές, όσο και αν προσπαθούμε, υπάρχουν συναισθήματα που δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε και καταστάσεις που μοιάζουν αδύνατο να αλλάξουν. Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία του, ο Merriweather δίνει στο τραγούδι μια ξεχωριστή ένταση. Πάμε.

Εκπληκτικός Daniel Merriweather. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο. Καλημέρα φίλε μου. Λοιπόν, να σας αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε όλους όσους είστε συντονισμένοι εδώ. Η R.E.M. είναι από τα συγκροτήματα που κατάφεραν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της alternative rock σκηνής. Το 1991 κυκλοφορούν το The One I Love, ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία με το χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας και φυσικά τη βαθιά ατμοσφαιρική φωνή του εκπληκτικού Michael Stipe. Και ενώ ο τίτλος μιλά για εκείνον που αγαπάμε, οι στίχοι κρύβουν μια πιο σκοτεινή και ειρωνική πλευρά του έρωτα. Γιατί τελικά άλλο να λες είσαι ο ένας και ο μοναδικός και άλλο να είσαι ο ένας και να μην υπάρχει άλλος. Έχει διαφορά.

όσοι μεγαλώσαμε, πόσοι μεγαλώσαμε με τους εκπληκτικούς R.E.M. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Total Touch, Somebody Else's Lover. Πολύ όμορφο κομμάτι, πίσω στο 1995, όταν το ολλανδικό γυναικείο ντουέτο Total Touch με frontwoman τη δυναμική Trinity Oosterhuis, μπορεί να το σκοτώνω και λίγο το όνομα, πάντα με δυσκόλευε, μας χαρίζει το Somebody Else's Lover. Ένα τραγούδι με έντονο soul pop ήχο, γεμάτο ρυθμό και συνέστημα, που μιλά για εκείνο του έρωτα που ανήκει σε κάποιον άλλον. Και όπως λέει και ο τίτλος, όταν πρόκειται για την καρδιά, τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά.

Καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία Σταγιάννα, πάντα εδώ. Καλημέρα στο αδερφάκι μου εδώ, το Βαγγέλη Ζαβερδινό. Εδώ τις Τετάρτες ευτυχώς κρατάει λίγο τα μπόσικα με το ελληνικό ροκ. Όπως και ο Γιάννης ο Πάνου την Παρασκευή με την ηλεκτρική πλευρά της μουσικής. Τα δύο τα Goblin. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε πίσω, λίγο πιο πίσω ακόμα, στο 1984. Τότε που ο Billy Ocean κατέκτησε τα ραδιόφωνα όλου του κόσμου με το Caribbean Queen. Ένα τραγούδι που συνδύασε, θα λέγαμε, την pop με την R&B και χάρισε στο Βρετανό τραγουδιστή μεγάλη διεθνή επιτυχία, φτάχνοντας μάλιστα μέχρι την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100. Με τον χαρακτηριστικό ρυθμό του και τη ζεστή φωνή του Billy Ocean, ο ίδιος μας μεταφέρει σε εξωτικές παραλίες κάτω από τον ήλιο της Καραϊβικής.

καταπληκτικός Bill Medley. Συνεχίζουμε όμως με, συγγνώμη, Billy Ocean, τώρα πάμε στο Bill Medley και τη Jennifer Warnes. Πίσω στο 1987, στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία Dirty Dancing, που μας χάρισε ένα από τα πιο αγαπημένα, θα λέγαμε, ντουέτα όλων των εποχών. Ο Bill Medley και η Jennifer Warnes ενώνουν τις φωνές τους στο I've Had the Time of My Life, ένα τραγούδι που κέρδισε Oscar και έγινε συνώνυμο του έρωτα, του χορού και των αξέχαστων στιγμών. Και τελικά, όπως ξέρετε όλοι σας και όλοι μας, η ζωή δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που μας κόβουν την ανάσα. Γιατί όταν περνάς καλά, δεν λες απλώς έζησα τη στιγμή, λες I've had the time of my life.

Καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου την Τζίνα. Όλο στοιχείως Τζίνα το είχα στη λίστα αυτό το κομμάτι. Θα παίξει μετά από το, αυτό που θα παίξει τώρα από Kelly Family. Δεν ξέρω, μιλάνε τα μεγάλα πνεύματα. Ίσως. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε δημιουργήσει μια χρονομηχανή εδώ, από ό,τι έχει καταλάβετε. Πάμε μπρος και πίσω στο χρόνο. Τώρα πάμε στο 1996, όταν είδε Kelly Family, η πολυμελής οικογένεια μουσικών που μεγάλωσε μπροστά στα μάτια του κοινού, κυκλοφορούν το I'm in love with an alien. Ένα τραγούδι με ξεσηκωτικό ρυθμό, παιχνιδιάρικη διάθεση και τον χαρακτηριστικό ήχο που έκανε το συγκρότημα τόσο αγαπητό στην Ευρώπη. Όπως φαίνεται, όταν ερωτεύεσαι, δεν χρειάζεται ο άλλος να είναι από τον ίδιο πλανήτη, αρκεί να έχετε κοινή τροχιά.

Και πάμε ένα κομμάτι να το αφιερώσουμε στη Στεφανία με πολύ αγάπη από την Τζίνα εδώ. Στο 1977 έχουμε πάει τώρα με τους θρυλικούς Fleetwood Mac. Το The Chain, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του άλμπουμ Rumours, Φήμες. Ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε σε μια περίοδο έντονων προσωπικών σχέσεων και χωρισμών μέσα στο ίδιο το συγκρότημα. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο δυνατό, με τη χαρακτηριστική μπασογραμμή στο τέλος να οδηγεί σε μια εκρηκτική κορύφωση. Το The Chain μιλά για δεσμούς που δύσκολα σπάνε, ακόμα και όταν όλα γύρω αλλάζουν.

Ανεβάζουμε λίγο τη διάθεση τώρα. Με τους Doobie Brothers και το Wrong Number, ένα συγκρότημα που από τη δεκαετία των 70 συνδύασε μοναδικά το in rock σκηνή με το country και το rhythm αλλά και τα blues, χαρίζοντάς μας διαχρονικότατες επιτυχίες. Οι Doobie Brothers έγιναν γνωστοί με τις χαρακτηριστικές κιθάρες τους και την πολυφωνία τους, έναν ήχο που τους έκανε να ξεχωρίσουν. Και μιας και μιλάμε για λάθος αριθμό, να θυμάσαι τη ζωή μπορεί να πάρεις λάθος τηλέφωνο, λάθος αριθμό, αλλά όταν έχεις τη σωστή μουσική είναι πάντα στη σωστή συχνότητα η ζωή μας.

Είναι πραγματικά περίεργο που περιμένουμε αυτό το Σάββατο, ρε παιδί μου, να αποφορτιστούμε τελείως με τη μουσική και να έχω την καλύτερη πέρα εσάς δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 2002 ο θρυλικός Κάρλος Σαντάνα επιστρέφει δυναμικά με το The Game of Love μαζί με τη Μισελ Μπραντ στα φωνητικά. Ένα τραγούδι που συνδυάζει την pop με τις χαρακτηριστικές λατινοαμερικάνικες κιθάρες του Σαντάνα, χαρίζοντάς μας έναν ήχο γεμάτο πάθος και αισθησιασμό, όπως το κάνει καλύτερα άλλωστε ο βιρτουόζος. Το κομμάτι γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Και επειδή ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι, θυμηθείτε, στην αγάπη δεν υπάρχουν κανόνες.

Και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε με συναισθηματικές ερμηνείες, συνεχίζουμε με Freya Readings και Wicker Woman. Ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει στον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο της Βρετανίδας τραγουδίστριας, γνωστής για την βαθιά εκφραστική φωνή της και τις συναισθηματικές φυσικά ερμηνείες της. Η Freya έχει ένα μοναδικό τρόπο να μετατρέπει τις ευαισθησίες και τις εσωτερικές μας συγκρούσεις σε μια μουσική που μας αγγίζει, αγγίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και να θυμάστε, μπορεί μια γυναίκα να είναι φτιαγμένη από λιγαριά, όπως υπονοεί ο τίτλος, αλλά η δύναμη που κρύβει μέσα της δεν λυγίζει τόσο εύκολα.

Πάμε λοιπόν πίσω στο 1994 τώρα με τους Αμερικανούς, το The West Sprocket και το Fall Down, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το άλμπουμ τους Dulcinea. Με το χαρακτηριστικό alternative rock ήχο της δεκαετίας των 90s, μελωδικές κιθάρες και τη φωνή του Glenn Phillips, το συγκρότημα κατάφερε να συνδυάσει την ένταση με την ευαισθησία. Το Fall Down γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα αμερικάνικα rock charts και παραμένει χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής. Και τελικά στη ζωή όλοι πέφτουμε κάποιες φορές, σημασία έχει όμως πάντα να σηκωνόμαστε.

καταπληκτική η μπάντα αυτή, η Αμερικάνικη. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα όμως με Teddy Swims και Thomas Rhett, ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Μας έχει χαρίσει κάποια ωραία τραγούδια. Με τη γεμάτη soul φωνή του Teddy Swims και ο Thomas Rhett, ένας από τους γνωστούς εκπροσώπους της σύγχρονης country, συναντιούνται λοιπόν στο Broke. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως στη ζωή δεν είναι όλα θέμα χρημάτων, έτσι δεν είναι, αλλά θέμα συναισθημάτων, θέμα σχέσεων και όσων έχουν πραγματικά έχουν αξία. Γιατί μπορεί να είσαι broke, δηλαδή χωρίς λεφτά, τα πει και ψύχρεμος, αλλά αν έχεις αγάπη και καλή παρέα, είσαι πλούσιος εκεί που μετράει. Και τώρα Teddy Swims και Thomas Rhett, δυναμώνουμε τη μουσική μας.

ένα εκπληκτικό δίδυμο. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι, μιας και μπήκε και ο Βαγγέλης ο Ρίζος εδώ στα πλατό του Αμφρακία FM στο στούντιο. Εδώ λοιπόν ένα τελευταίο κομμάτι, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει κάθε φορά, με ένα ελληνικό κομμάτι. Και κάπου εδώ η μουσική μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της, αλλά τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ να μας ταξιδεύουν και θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι ο Βαγγέλης ο Ρίζος για 2 ώρες. Κρατήστε την ένταση της μουσικής μέσα σας, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και να θυμάστε ότι η ζωή θέλει ροκ διάθεση. Ξύλινα σπαθιά και βασιλιά της σκόνης, καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
3: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
4: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
5: Αμβρακία FM.

Ζωής. Εμείς σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε. Επειδή ο Καρβέλας με τη Βύση έχει τσακωθεί, είναι στα χαρακόμματα και όλα αυτά που γράφονται. Τάχου μου, τάχου μου. Σιγά μην σκάσουμε εμείς. Εδώ είμαστε στα έξτρα του Σαββάτου, Βαγγέλης Ρίζος. Μετά τον υπέροχο Δημήτρη Μπόσμο, μετά την πιο υπέροχη Αθανασία Σερδένη, είναι ένα Σάββατο υπέροχο.

υπέροχο ραδιοφωνικό, έναν βραχιώτικο Σάββατο. Θα μιλήσουμε με ελληνικούς υποτίτλους σήμερα, το ξέρετε. Και δεν μας καίγεται καρφάκι εμείς αν αυτοί τσακωθήκανε. Εμείς θα παίξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από εκείνη την εποχή. Θα θυμηθούμε κομματάρες και πάλι σήμερα. Όλα αυτά μέχρι τις 2. 919.gr και 91,9 στα υπέροχα FM. Καλημέρα από την πόλη της Άρτας, καλημέρα στην πόλη μας, καλημέρα σε όσους δουλεύουν. Καλή ακρόαση σε όλους. Μιτσάρας, καλημέρα στο όμορφο και μακρινό Λίβερπουλ. Στο δικό μας το Βαγγέλη του Ζεβερδινό, έχω πάρει άδεια, αδερφέ μου. Για όλα τα τραγούδια της Βύσης και του Καρβέλα, ναι. Καλημέρα, Λίνα.

Ο Μιχάλης Ωρακετζής με δικαίωμα μία συν μία. Καλώς ήρθατε, τι όμορφο παρεάκι. Μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά εκεί στο καναλάκι της Πρέβεζας, στον Αχέροντα. Αδερφέ μου Σάκη, καλό καφέ με μουσικάρες. Γεια σου Ριόλα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και όπου και να είστε, 919.gr. Σήμερα με ελληνικούς υποτίτλους, έτσι μια φορά στο τόσο. Μάλλον πολλές φορές στο τόσο μες στη χρονιά. Παίζουμε αυτές τις υπέροχες μουσικές.

Είναι αδύνατο να αντιστάθει σε ένα δίωρο γεμάτο τέτοιες μουσικές από τα παλιά χρόνια. Τα ωραία ελληνικά παλιά χρόνια, πιστέψτε με. Χωρίς πολλά πολλά μουσικάρες με όμορφα λόγια, με όμορφους στίχους και πολύ πολύ άπειροι καλλιτέχνες Έλληνες. Καλά, εγώ πεθαίνω για τους στίχους τότε των 90's και των 80's πεθαίνω για τους στίχους με τα ελληνικά. Τι τρελά μου ζητάς και όλα αυτά. Καλημέρα σε Λευκάδα, καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Βόνιτσα, στην Πάλερο, στο Αγρίνιο, στην Ιμφιλοχία, όπου και να είστε εδώ στο 919.

0: τόσες βράδιες.
1: Ο Κώστας ο χαρτιδιπλωμένος με το θυμίσου, τι όμορφο. Και εσείς θα θυμηθείτε πολλά σήμερα. Αγαπημένο underground καφέ, τι ωραίο παρεάκι ήσασταν εκεί Σπύρο πρωί πρωί. Δημήτρη Σπύρος εκεί, σε όλο το παρεάκι το underground, σε όλο το team το underground, μια μεγάλη καλημέρα, καλή δουλειά παιδιά. Καφεδάρα έτσι. Γεια σου Στεφανία, καλές βόλτες, καλά περπατήματα παιδιά. Σήμερα Σάββατο, ηλιόλουστο εδώ στην Άρτα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ από την πλευρά μας, μουσικάρες. Γεια σου Αλέκο, καλημέρα. Εκείνος χρώματα.

Λάμπης ο Λευγεράτος είναι ακόμα κολλημένος, ξέρετε. Υπέροχες ελληνικές επιτυχίες, υπέροχα χρόνια. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και το γράφω και στα social media ότι αυτά μου θυμίζουν τις γυμνασιακές και τις ηλικιακές εκδρομές αυτά τα τραγούδια. Συνέχεια, γαλάρια, ναι. Θα προσπαθήσουμε σήμερα μέχρι τις 2 να θυμηθούμε τα πιο... έτσι αυτά που θα σας ξυπνήσω μνήμες τραγούδια. Συνεχίζει ο Νίκος Χαρβέλας και πάλι. Παιδιά, είναι αδύνατο να μην παίξουμε Νίκο Χαρβέλα. Ό,τι και αν είχε κάνει, ό,τι και αν είχε πει, είναι μάγκας όμως. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί. Πάλι τον σχολιάζουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, έτσι. Είναι σαν δίσκος παλιός.

πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καραβέλας φαίνεται από τους στίχους ότι τα αφιέρωνε στην Άννα Βύση. Έχει γράψει και έχει γράψει. Τρομερός στιχουργός, τρομερός performance. Πάντως σήμερα το 2026 τον Οκτώβριο που μιλάμε, το ένα είναι απόλυτο, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που πρέπει να πιστεύουμε πάντα, παιδιά, ότι σχέσεις μεταξύ, ερωτικές σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκα δεν υπάρχουν. Μόνο φιλία, όπως είχε ο Καραβέλας με τη Βύση. Φυσικά και δεν υπάρχει φιλία ανάμεσα στην γυναίκα και στον άντρα. Τι τρελά μου ζητάς τώρα, εντάξει.

0: σίγουρα αυτό το κομμάτι τώρα της Ελένης Δήμου θα το έχουν δυναμώσει οι γυναίκες.
1: Να υποφέρεις.
0: Αυτό ακριβώς. Η γυναίκα κάτσε σήκω δεν ήταν η Ελένη Δήμου. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Καλοκαίρι. Έχεις και τη φίλη μου την Άντα. Καλημέρα στην οικογένεια. Καλή βόλτα εύχομαι. Καλημέρα και στη φίλη μου την αγαπημένη την Αρετή. Όχι τέτοια πάνω. Στο 3.40 δεν θα παίξουμε σήμερα το μεσημέρι. Θα παίξουμε άλλα. Πραγματικά είναι υπέροχο κομμάτι για τη συνέχεια. Ρηφηφή αν μ' αρνηθείς το αγαπώ πολύ.

ελληνικό συγκρότημα το οποίο το αγαπήσαμε τότε τη δεκαετία του 80. Άρχισε το 1988 την καριέρα το Τόρι Φιφί και τώρα έχουμε 2026 και ακούμε ακόμα αν μ' αρνηθείς. Αυτή είναι η Φέι Μάτσο, αν δεν κάνω λάθος, η τραγουδίστρια. Το συγκρότημα άλλαξε και πολλές τραγουδίστρες, αλλά άλλαξαν και στο συγκρότημα όλα τα μέλη του πάρα πολλές φορές. 6-7 άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το τραγούδι, αν μ' αρνηθείς, είναι από το 1993 μέσα από το δίσκο Απάτη.

Πραγματικά σήμερα η συνταγή για την νοσταλγία ήταν νοσταλγικά χρόνια και να τα υπέροχα. Είναι να στριμάρεις να συντονιστείς στην Αμουρακή 919 στα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου που σήμερα μιλάμε με ελληνικούς υποτίτλους εκείνες τις εποχές. Η μπαλάντα της καρδιάς μας, των παιδικών μας χρόνων. Ανδρέα Τσοκαλός, Τσοκαλάς νόμιζα. Η Ριόλα από τη Θεσσαλονίκη μας ζήτησε και την μπαλάντα του Ανδρέα Τσοκαλά, το υπέροχο κομμάτι, απλά δεν το έχουμε μαζί μας σήμερα. Το είχα παίξει στο μουσικό να το πίπερο, θυμάμαι. Αυτός είναι ο Τάσος και οι Μασέλες, έτσι όπως τα ακούτε. Μεγάλες κουβέντες.

πραγματικά ο Τάσος Βουγιατζής ή αλλιώς ο Τάσος με τις Μασελές θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παιδιά στιχουργούς στην Ελλάδα. Ούτε το όνομά του δεν ξέραμε, αλλά είχε γράψει επιτυχίες πάρα πολύ γνωστές από μεγάλους καλλιτέχνες. Να σας πω πόσα τραγούδια έχει γράψει για τον Ότη Σφακενάκη, θα με πείτε τρελό. Πραγματικά αξιόλογος συνθέτης και τραγουδιστής, ένας χαμογελαστός άνθρωπος που έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή. Μεγάλες κουβέντες. Και αυτός είναι ο Χρήστος ο Δάντης. Σκάσε.

Άρε Μιχαλάκη Ρακιτζή, πώς να μην είσαι χαϊβάν, αφού πήγες και τα φτιάξεις με ρουσινοδό, εντάξει. Εδώ μέχρι τα Γιάννενα σου πήγαινε η βόλτα η κοπέλα σου και λες που πάει, τι κάνει, γιατί αργεί. Εδώ από το Σουδάν, το Κουβέιτ που πηγαίνει. Αλλά είναι ένα τρομερό κομμάτι πραγματικά. Bon voyage από το Μιχάλη Ρακιτζή. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας. Και τι ωραίες μουσικές και τι ωραία περνάμε. Αρίνα Κατερίνα, Κώστας Μπίγαλης.

Ρίνε Κατερίνα από τον Κώστα τον Μπίγαλη. Κλείνουμε μια αναβίση και αποδείξεις και τα λέμε μετά τις μία. Θέλω να μείνετε εδώ για περισσότερη ελληνική μουσική από τα 90's και τα 80's. Εδώ στον Αμβρακία 9-19 και στα έξτρα του Σαββάτου. Βαγγέλης Ρίζος έρχεται σε λίγο.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκοντα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ

0: ανδρικά υποδήματα.
1: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
0: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
0: Το Μουτζόγλου Σούς
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Αμβρακία FM.

Ξέρετε γιατί μου αρέσει αυτή η εκπομπή όταν την κάνω εδώ στο 919? Θυμάμαι όλα τα γυναικεία ονόματα, ναι. Ο φίλος μου Σάκης εκεί στο καναλάκι κάτι καταλαβαίνει. Μιλάμε για Κατερίνες, μιλάμε για Χριστίνες, μιλάμε για Μαρίες. Αυτά μας δίνουν αφορμή τα τραγούδια, έτσι. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, Σάκη. Στο Καφέ Ρυθμός εκεί τα παιδιά πρέπει να έχουν αρχίσει τα τσιπουράκια τώρα. Είναι κρίμα, ναι, είναι η ώρα μία. Είναι Σάββατο, είναι ιδιόλουστο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλησπέρες. Στον 919 είσαι στον λατρεμένο σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Από την πόλη της Άρτας, Βαγγέλης Αρίζος, στα έξτρα του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε ελληνικά. Ελληνικός υποτίτλος. Αυτός είναι ο Ζάντε Ντιλέμα με τη Χριστίνα. Υπέροχο κομμάτι. Άσε τι λέω εγώ. Και πάμε για άλλη μια ώρα με μαγικές μουσικές πραγματικές. Όλος ο αισθησιακός αυτός ο ρυθμός της τότε εποχής των 90's και των 80's στα ελληνικά θα είναι εδώ μέχρι τις 2. Μείνε παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο εδώ στα έξτρα του Σαββάτου.

Δήμου με το «Δεν περίμενες». Η μία Ελένη Δήμου, η οποία ακόμα και σήμερα, φθινόπωρο το 2026, κάνει τις καλύτερες συναυλίες, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Τη φιλοξενήσουμε εδώ στην Άρτα, στο όμορφο χωριό του Νιοχωρίου. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες ελληνικές φωνές. Η Μαντώ θα την διαδεχτεί στη συνέχεια με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο και ερωτικό κομμάτι. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε σε αυτά τα έξτρα του Σαββάτου με ελληνικούς υποτίτλους που κάνουμε.

0: για να δει καλή τώρα οι κυρίες μεγάλες τότε της εποχής μας φτιάξανε. Ελένη Δήμου Μαντώ και αυτήν η Σοφία Ερβανίτη, Μόνη Περπατώ. Μιχάλης Αργεντζής και πάλι
1: φίλοι
0: προκαλείς. Πλέον μεσημεριάτικα είσαι εδώ στο 919 91,9 στα FM και 919.gr μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να μπείτε στο ωραίο σαλονάκι, βρίσκονται ωραίοι οι αμβρακιώτες και εκεί να τα πούμε όλα και κρυμμένες ιστοριούλες πίσω από αυτά κομμάτια, γιατί

Πασχάλης και Ολυμπιάνς, πες πες πες. Και το καλύτερο το διάβασα στο 919 από την Αλκόλη εδώ στην Άρταρα. Τα παιδιά εκεί στην Αλκόλη, φιλικούς χαιρετισμούς στον Ανδρέα και στον Γιώργο. Μας γεμίζουν πάντα εδώ με ωραία ποτά, με αλκοόλ. Είναι οι μοναδικοί που ξέρουν τόσο καλά εδώ το αλκοόλ στην Άρτα. Και όχι μόνο, επισκεφτείτε την Αλκόλη για πιο πολλά. Μου έγραψαν λοιπόν, ακούστε τώρα το καλύτερο, Βαγγέλη, γίναμε 18 άριδες με τα τραγούδια σου. Ελάφρυναν τα κυβότια ξαφνικά. Έτσι να ρέει, να ρέει το ποτό. Κώστας Μπίγαλης, Boeing 747.

πάνω από τα σύννεφα. Αυτή είναι η Φατμέ με τον μαέστρο φυσικά, τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου. Τι ωραίες μουσικές, τι ωραίες ταξιδιάρικες μουσικές σήμερα για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε. Έχει μια υπέροχη μέρα. Ζώνες, κράνη, παιδιά και μουσικάρες από τον 9-19. Μας μένουν 30 λεπτά ακόμα ραδιοφωνικής απόλαυσης εδώ στον 9-19. Σήμερα μιλάμε ελληνικά στα έξτρα του Σαββάτου. Όταν σας λέω έχουμε πιάσει τα γενικά ονόματα, ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης, Στέλλα σ' αγαπάω Τάκης. Πάμε να τα σπάσουμε μέχρι τις 2.

Εγώ μόνο από αντιγραφή ήξερα, φροντιστήριο δεν έχω πάρει. Τώρα για πανεπιστήμιο, μακρινό όνειρο. Ο Νίκος Καρβέλας με το πανεπιστήμιο. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά 20 λεπτά. Θέλουμε να παίξουμε τις πιο ανεβασμένες ελληνικές επιτυχίες εκείνης της εποχής. Έτσι για να μας πάει καλά το Σάββατο, αυτό το υπέροχο Σάββατο. Ναι, αυτό μόνο και αντιγραφή. Τσικά μπούμ.

I want you. I need you. I'm sorry. I just got you.

0: da, vai μανόδα μου.
1: Αυτή η στίχη στο Hello Baby του Γιάννη Μιλιώκα σε τρελαίνουν, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχουν αυτή η στίχη, ειλικρινά δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί ή το πήρε μόνο μουσική και το είπε στο στούντιο μια μέρα με αυτά τα λόγια. Hello Baby, Γιάννης Μιλιώκας, ιδιαίτερος Γιάννης Μιλιώκας τότε της εποχής με τρελά τρελά τραγούδια. Και γι' αυτό έκανε και μεγάλη επιτυχία, γιατί είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Μέσα από τα τραγούδια να σατυρίζει, έτσι λέω εγώ το μυαλό μου. Hello Baby. Και πάμε στην Πολίνα. Κυκλοφόρησε από τα πιο δυνατά της.

0: Ελληνική εκδοχή του φιλμιά, παραγραμμένη και χωμένη από τον Κώστα Χάρη, το διπλωμένο. Τον ακούμε και τώρα.
1: Πώς θα αγαπώ και σε σκέφτομαι.
0: Αυτή είναι η Αλέξια. Οι κυρίες θα μας κλείσουν.
1: Δεν μπορείς να.
0: Όπως φαίνεται και τη σημερινή εκπομπή. Αναβήσει για το τέλος, ξαναγύρισα. Βάστα, γερά ανούλα μου. Τι να πω, ήσασταν ένα υπέροχο κοινό, τρελό κοινό. Σήμερα περάσαμε υπέροχα, μιλώντας ελληνικά με ελληνικούς υποτίτλους. Ώρα να βγούμε στην άρτα για τα τσιπουράκια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ραδιοφωνική εβδομάδα, μουσικό αλατοπίπερο φυσικά. Σκεπτόμενοι όμως και θα κάνουμε τα επόμενα έξτρα του Σαββάτου. Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο που έχει σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο σουκού. Με ωραίες παρέες, αγαπημένους ανθρώπους. Και πολύ πολύ καλή διάθεση. Βαγγέλης Ρίζος την κάνει, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο

0: Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
5: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
4: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
5: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή.
3: Κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή.

0: μπαίνεις αστρολάβο, βγαίνεις πανεπιστήμιο.
1: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
2: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, Πάρεξ, Τσακίρις Μαλάς, ραγκάτσα, Πάρεξ, Τσακίρις Μαλάς και πολύ.

0: Πράγματος εξοικονομώ από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

0: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 8 10 71. Τηλέφωνο 26 8 10 71.

0: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
1: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
0: Ώρα για εξοικονομώ.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
0: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

My best advice.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αρχαγγεία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

zip trip.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

μέσα να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έωσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.